Ζήβα λεχτρού αβαβά στα μεταλλή μπέκησεω. Στα τσότα είναι στα τσότα, στα βαϊ είναι στα βαϊ. Στην τα κακαφ, καν βεκάν γκυζεω μπερεστά σε ένα σαλεφ. Κάνω σήμα σήμα τσένο αντίσκαν εμί για μερό με παβάλ. Στην ελέα η καυτόν, στην εγκαινά η μετάμπτε στα εμί σε μάιν. Αχούν οι αχούν λόγω αλεφενά καζίτερα σκαζίτερα.